όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους μακριά σου να

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις το ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

περιμένω. Έφυγες κι όλα σταματήσανε στο χθες. Τρίτη απόγευμα κι ακόμα επιμένω. Τον εαυτό μου έχω πείσει πως δεν.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 6.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

παρέξες άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες με σκορπίσεις τη

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες στο χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου λες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Έχεις αράξει στον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις το ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
1: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
5: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φιλιστράει. Ο παίκτης του Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα. Όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαρά, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον ε. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
8: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
9: Ήταν πολύ γλυκός μαζί μου. Και γενικά να σου πω την αλήθεια. Είναι εντάξει μαζί μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις το ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το Center Force σουτάρει και όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
5: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
6: Έλεις ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινάω.
6: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
7: Εσύ δεν θα
6: φάω
7: ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσω το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
13: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Εγώ
9: Μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
14: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
15: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
16: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
15: Αυτόν πάρε.
16: Γιατί?
15: Γιατί είναι πιο κοντά.
16: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
15: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
16: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
15: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
16: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
17: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: 9, 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σιταράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλο. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110, σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
12: Back, back, flashback. 9:38 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
9: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
10: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
11: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
12: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
11: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
12: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
11: Θέλετε κάτι άλλο?
13: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
14: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης, από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
8: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω. Δεν το αντέχω, γυρνά το μυαλό μου.

0: συνθήκων. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι των προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις το ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το Center Force σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
12: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
10: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
13: Η Αγγελική Παντελίπου την γύρισε στην τερματοφυλακά της Μάνου Καράκη και από εκεί είναι Κοπούλου για την Κανέλου και εκείνη η προσινή παλιά για την από τα δεξιά δεν κέρδισε όμως κάτι συγκεκριμένη περίπτωση στο πλάγιο λίγο δίπλα από την μεγάλη περιοχή της Γρηγοριάδου είναι για την ομάδα του Αστέρα. Αστέρας ο οποίος προσπαθεί να εκδηλώσει κάποια επίθεση. Γιοργούλα κέρδισε όμως την μπάλα. Η παλιά είναι από την Κανέλη, δεν θα φτάσει ποτέ στην Σιτούμα. Υψωμένη όμως η σημαία από την Κατερίνα Βράγκου υποδεικνύει σε παραβατική θέση την κένειά της επιθετικού της ομάδας Ρέα. Ολοκληρώνεται έτσι άδοξα αυτή η επιθετική προσπάθεια μόλις στο τρίτο λεπτό της συνάντησης με την ομάδα της Ρέα να εκδηλώνει επιθέσεις από την δεξιά πλευρά και να προσπαθεί να βγει στην πλάτη της άμυνας του Αστέρα για να φτάσει πρώτη και γρήγορα στον γκολ. Λαφέρ μου. Βγάλε πάσα για την Μπράμε. Οι δυο τους συνεργάστηκαν και στο παρελθόν. Όπως προαναγγείλαμε. Λαφέρ μου προσπάθησε να πιάσει το σούτ, έβαλε την κόντρα εκεί. Η Γλυκερία Νικοπούλου στη συνέχεια προσπάθεια από την Σπυριδονίδου, εύκολη υπόθεση για την Μάνου Καράκη να μαζέψει την μπάλα. Αυτός που ακούτε είναι ο Μάρτιν Μάζαρικ, φωνές του κατευθύνουν την ομάδα του Αστέρα. Σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης. Κεφαλιά της Παντερή. Σε ένα σημείο που έχει κάνει κίνηση η Τούμα, αποφεύγει ωραία την αντίπαλό της και θα βγάλει μια πάσα για την Ρουζάφα και αυτή θα αποφύγει με ωραίο τρόπο. Την στόπερ, την Αναστασία Ροκάνε. Θα πάρει και το φάουλ συνέχεια της φάσης. Σε σχετικά καλό σημείο. Όχι. Έχει αρχικά δοθεί στο χώρο του κέντρου. Παράβαση που έγινε από την Ροκάνε πάνω στην Ρουζάφα. Παντερή θα αλλάξει την μπάλα με τη βοριά. Και θα διανύσει κάποια μέτρα να τροφοδοτήσει την Κοτσάκη. Κοτσάκι, ωραία, κάθεται για την Μπονίν που βρίσκεται μέσα στην περιοχή. Αυτή θα γυρίσει το σώμα της, θα κάνει και ένα σουτ. Θα πάρει και το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης καθώς η μπάλα χτύπησε πάνω στην Ροκάνη. Που έτρεξε να την μαρκάρει, υψηλό ζωμιστόπερ. Κόρνερ από τη δεξιά πλευρά, το πρώτο του αγώνα. Και ενώ βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό σε ένα μάτς, σας προσφέρει όπως και κάθε προσπάθεια της ΡΕΑ τη φετινή σεζόν το Καβαλιέρο. Φυσικό και ιντερνετικό κατάστημα με ποικιλία κρασιών και αλκοολούχων ποτών. Σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά. Από την Γλυκερία Νικοπούλου, πρώτη καλή στιγμή στο 5 για την ΕΡΕΑ. Με την Γλυκερία Νικοπούλου στο πρώτο δοκάρι, να πιάνει μια κεφαλιά και την μπάλα να περνάει λίγο πάνω. Από την αριστερή συμβολή, το δοκόν της εστίας της Γρηγοριάδου. Συνέχεια στο παιχνίδι. Με την Νικοπούλου να πιάνει την κεφαλιά ακριβώς στη γραμμή του κέντρου τοποθετημένη. Μπονίν, Ρουζάφα, προσπάθησαν να παίξουν το 1-2 χωρίς επιτυχία καθώς υπήρξε η παρέμβαση της Ροκάνε. Στη φάση αυτή και από την αριστερή πλευρά τώρα. Επιχείρησε με την Μπράμε να οργανώσει μια επίθεση η ομάδα του Αστέρα. Όμως υπήρξε η πίεση εκεί από την Δήμητρα Μαρκουτσά που υποχρέωσε ακόμη και στην κακή συνεννόηση που ήταν ο επίλογος της προσπάθειας αυτής ανάμεσα στις παίκτριες του Αστέρα και το πλάγιο το οποίο έχει κερδίσει από τη δεξιά πλευρά η ομάδα του Αστέρα. 6 λεπτά παιχνιδιού, 0-0. Με την Δήμητρα Μαρκουτσά στην εκτέλεση του πλαγίου και την Ρουζάφα από την δεξιά πλευρά να πατάει την μπάλα και πάλι για την Μαρκουτσά που θα βγάλει σέντρα σε καλό σημείο η Κανέλου. Κεφαλιά όμως έδωσε ύψος και δυνατότητα χρόνου στην Χρυσούλα Γρηγοριάδου να βγει και να την μαζέψει. Άλλαξε και την μπάλα με την Τζαφέρη η οποία την παραλαμβάνει από τα πόδια της Κάτσου και την γυρίζει και πάλι στην Γρηγοριάδου. Το κάνει. Μπράμε για την Γούλα. Και πάλι Μπράμε πιέζεται από την Κοτσάκη στη φάση αυτή. Κεφαλιά της τόπης Τερσιτούμα και από την Μπάτσελη. Η Μπράμε γυρίζει πιο πίσω την μπάλα στην Γρηγοριάδου. Βγαίνει και κερδίζει η Παντερή. Ανάμεσα σε δύο όμως θα χάσει την κατοχή από την Πίτσιου. Μπράμε. Ροκάνε. χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα. Κοιτάει σε όλα τα μήκη πλάτη του γηπέδου για το που θα δώσει την πάσα. Γρηγοριάδου. Και πάλι η Ροκάνε. Σε ένα αργό τέμπο ανάπτυξης, ο Αστέρας. Κερδίσει την εμπάλα, αλλά με φάουλ, όπως υποδεικνύει ο κύριος Λαμαδάκης. Η Κοτσάκη την εμπάλα στην φάση αυτή. Γούλα. Έχει τοποθετήσει την εμπάλα στο σημείο που έχει υποδειχθεί. Η παράβαση και είναι έτοιμη, έχοντας πάρει λίγα μέτρα φόρα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Νικοπούλου. Ήρθε κάτσου και κέρδισε την μπάλα υπό την πίεση της Γεωργούλα. Το σούτ στη συνέχεια της φάσης. Από την Τζαφέρη η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας. Τη Ειρήνη Μανουκαράκη, χωρίς να την ανησυχήσει, παρακολουθούσε την πορεία της. Και τώρα θα παίξει το 1-2 με την Νικοπούλου και συνέχεια θα με ένα βολέ θα φέρει την μπάλα στον χώρο του κέντρου εκεί που την έχασε αλλά με φάουλ η Μαρία Ρουζάφα. Η Μαρία Ρουζάφα η οποία έχει ήδη ανανεώσει και για τη νέα σεζόν με τις κυρίες Σοχώρας. Οι οποίες την προηγούμενη εβδομάδα πήραν μία νίκη χωρίς υδρωμένες φανέλες, αυτή επί του Αχαρδαϊκού, που έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα αρκετούς μήνες τώρα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Αστέρας γνώρισε βαριά ήττα από την ΑΕΚ με 5-1. Όλα αυτά στην 25η αγωνιστική, γιατί τώρα βρισκόμαστε στην αντίστοιχη 26η. Βοριά. Σιτούμα, Κοτσάκη έχει κάνει κίνηση και την έχει δει την Παντερή, η οποία από την αριστερή πλευρά μπαίνει στην περιοχή χωρίς πίεση, έρχεται και βάζει την κόντρα Εγκάτσου. Και πάλι καταλήγει πλάγιο για την Ρέα. Ήταν ωραία η προσπάθεια αυτή για την γήπεδο χωμάδα του συγκροματιστολίου Κοζανίδη. Και τώρα Ρουζάφα. Πατάει την μπάλα, θα βρεθεί στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι πεμπτό, σύμφωνα με τον Νταμαδάκη. Έτσι, μπάλα καταλήγει στα χέρια της Χρυσούλα Γρηγοριάδου, που κάνει νόημα στις παίχτριες της να προωθηθούν. Για να δώσουμε βολές συνέχεια στο παιχνίδι. Αλλά κάτω από το χώρο του κέντρου εκεί που βρίσκεται η Βοριά και πιάνει την κεφαλιά. Κοτσάκη χωρίς πίεση. Έρχεται τώρα να την μαρκάρει η Πίσκιου στη φάση αυτή. Το πλάγιο τώρα για την ομάδα του Αστέρα από την δεξιά πλευρά. Έχει κατευθυνθεί να το εκτελέσει η Τζαφέρη. Αφήνει τελικά την εκτέλεση στην Γούλα. Που έχει την νέα Μπατσέλη κοντά της ως επιλογή, αλλά και την Τζαφέρη, κεφαλιά της Βοριά. Τζαφέρη γύρισε την μπάλα σε ένα σημείο που ήταν η Ρουζάφα. Τελικά έρχεται να διορθώσει η Έφη Μπράμε. Γύριζε στην Τζαφέρη και από την Γκάτσου η μπάλα στην Γούλα. Και τώρα Ροκάνη. Και ενώ βρισκόμαστε στο 13, εδώ στο γήπεδο της Σοχώρας, πάντα στο 0-0 το σκορ. Πέρασε η μπάλα πάνω από το κεφάλι της Παντερή, Νικοπούλου. Έρχεται και φέρνει την μπάλα στην κατοχή της. Πάει προς τη γωνία του κόρνερ. Τελικά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. εντός του αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο για τον Αστέρα. Κεφαλιά από την Σπυριδονίδου, εύκολη υπόθεση για την Ειρήνη Μανουκαράκη να μαζέψει μπάλα και με τα χέρια τροφοδοτεί την Γεωργούλα. Η προστάτη στην Μπράμε θα βγάλει πλάγια για την Μαρκουτσά. Μπροστινή παλιά για την Κανελού που έχει κάνει κίνηση από τη δεξιά πλευρά. Κανελού έχασε την κατοχή της μπάλας από την παρέμβαση της Ματσέλη. Τζαφέρη. Επιτηρείται από την Σιτούμα Γκάτσου. Να κερδίσει την κόντρα από την Κενιάτισσα και βρίσκεται τώρα από την δεξιά πλευρά. Θα βγάλει μια πονηρή προς την παλιά για την Εφη Μπράμε. Υπάρχει όμως η παρέμβαση της Παντερή. Το πλάγιο για την ομάδα της ΡΕΑ, του Αστέρα. Έχει κατευθυνθεί η Αναστασία Τζαφέρη για την εκτέλεση. Γυρίζει πιο πίσω την μπάλα στην Γούλα. Αλλαγή παιχνιδιού για την Μπράμε. Γυρίζει πιο πίσω την μπάλα στην Ροκάνε. Και επανέρχεται αυτή στην Γούλα από τη δεξιά πλευρά. Αλλάξε την μπάλα με την Πίτσιου. Και πάλι οι δυο τους θα συνεργαστούν. Πίτσιου δεν θα καταφέρει να περάσει την Παντερή. Έρχεται όμως, κέρδισε προσωρινά και πάλι την μπάλα η Γούλα. Γούλα επιμένει, θα βρεθεί στο έδαφος, θα πάρει το φάουλ από την Αγγελική Παντερή. Όλα αυτά στο 15. Με την Ελευθερία Δαφέρμου. Θα παίρνει λίγα μέτρα φόρα από τη δεξιά πλευρά για την εκτέλεση αυτής της στατικής φάσης του φάουλ μεταξύ κέντρου και περιοχής της ΡΕΑ, έτοιμη να γεμίσει. Σε ένα σημείο με τις γροθιές της απομάκρυνε προσωρινά την μπάλα η Μανουκαράκη και βρέθηκε στην δεξιά γωνία και πριν η μπάλα περάσει την γραμμή, καθώς πήρε περίεργα φάλτσα στην φάση αυτή η μπάλα, την επέταξε εκτός αγωνιστικού χώρου με κεφαλιά η βοριά. Κόρνερ. Πρώτο κόρνερ λοιπόν για τον Αστέρα, το οποίο εκτελέστηκε κεφαλιά από την Πονίν. Δαφέρα μου. Δεν θα καταφέρουν να παίξουν ένα δύο οι παίκτρες της ΕΡΕΑ και ήταν η Δήμητρα Μαρκουτσά, η οποία κέρδισε αρχικά την κατοχή της μπάλας και στη συνέχεια ένα πλάγιο, το οποίο εκτελεί γρήγορα η ίδια για την Ρουζάφα, η οποία θα καταφέρει να αποφύγει την Μπράμε και θα διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή της. Ωραία, θα περάσει η Ρουζάφα, θα βρεθεί στο έδαφος. Out. Φωνάζει πάντως για φάουλ η πρώτη σκόρερ μαζί με την Ανέλα Νικήτο, η οποία είναι στον πάγκο, η Μαρία Ρουζάφα, η διεθνής επιθετικός με την Ανδόρα. Έτοιμη η Ροκάνε.
14: Πάμε, πάμε, Γιόλι, Γιόλι.
13: Να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, το οποίο και έπραξε, ρούντας την μπάλα στην Γρηγοριάδου, αφού την άλλαξε πρώτα με την Γούλα. Γρηγοριάδου, όπως θα φύγει η μπάλα από την περιοχή της, σε ένα σημείο όπου έχει επιστρέψει και κερδίσει την μπάλα με κεφαλιά, η Ρουζάφα. Γιώργουλα δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει, υπάρχει όμως η πίεση από την Κανέλου. Που υποχρέωσε την Πίτσιου να γυρίσει την μπάλα στην τερματοφύλακα της Γρηγοριάδου. Ρουκάνε έδωσε για την Γκάτσου και αυτή μπρος στην παλιά για την Πίτσιου. Πιέζουν ψηλά τώρα οι παίχτριες του Αστέρα. Τώρα από την Νικοπούλου μια μπροστινή παλιά, κατάφερε η Ροκάνε. Έκοψε προσωρινά όμως από την Μπόνιν, η μπάλα έφτασε στην Κανέλου, βγαίνεται από την Μπράμε. Και τώρα Δαφέρμου έχει επιστρέψει και γύρισε την μπάλα στην Γρηγοριάδου. Σπυριδονίδου. Δαφέρμου. Αλλά θα φτάσει στην Γκάτσου. Θα βρεθεί στο έδαφος, όμως δεν υπάρχει κάποια παράβαση στη φάση αυτή. Προσπάθησε να περάσει ανάμεσα σε δύο παίκτριες τη Σερέα. Βρέθηκε στο έδαφος. Και υπάρχει και μία μικρή διακοπή στο παιχνίδι και εδώ είμαστε στο 20 λεπτό. Με την Αναστασία Γκάτσου να σηκώνεται τελικά. Από τον τάπιτα του γηπέδου της Οχώρας. Δεν έχει κάτι σοβαρό. Μανουκαράκη. Έδωσε με τα χέρια στην Νικοπούλου. Και πάλι Μανουκαράκη. Σιτούμα. Την αριστερή πλευρά. Μονομάχησε στη φάση αυτή με την Τζαφέρη. Θα πάρει το πλάγιο. Η επιθετικός της Ρέα. Και η Αγγελική Παντερή κατευθύνεται να το εκτελέσει. Για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γυρίζει την μπάλα στην Βοριά. Παντερή άλλαξε ωραία με την Γιωργούλα. Έρχεται η Δαφέρμου να πιέσει. Το πλάγιο είναι και πάλι για τη Ρέα. Με την μπάλα στα χέρια η Αγγελική Παντερή εκτέλεσε το πλάγιο προς τη Μαρία Ρουζάφα, η οποία μονομαχεί, συνέχεια της φάσης με την κούλα. Ρουζάφα κρατάει πάντα την μπάλα στην κατοχή της, παίρνει εκείνη περίεργη τροχιά καθώς χτύπησε και πάνω στην Μπράμε. Έξω από την περιοχή η Μαρκουτσά θα δοκιμάσει το πόδι της, θα πέσει στην δεξιά γωνία και θα αποκρούσει σε κόρνερ η Γρηγοριάδου. Δεύτερη καλή στιγμή για τη Ρέα στο παιχνίδι στο 21. Με την Δήμητρο Μαρκουτσά να δοκιμάζει το δεξί της, λίγο έξω από την περιοχή του Αστέρα. Σε ετοιμότητα η Χρυσούλα Γρηγοριάδου έπεσε στη δεξιά γωνία και απέκρουσε την μπάλα σε κόρνερ που κατευθύνεται να εκτελέσει η ίδια παίχτρια που το κέρδισε ουσιαστικά, η Δήμητρο Μαρκουτσά. Από το πόδι της ξεκίνησε η φάση. Κατέληξε στην σημαντική επέμβαση της Γρηγοριάδου. Συναγερμός θα κάνει τώρα του Αστέρα. Για το δεύτερο κόρνερ της Ερέα μέχρι στιγμής σε αυτά τα 20 λεπτά που διανύουμε. Στο πρώτο δοκάρι η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου πριν χτυπήσει πάνω στην Σπυριδονίδου. Έτσι είναι out. Και το cooling break απαραίτητο για τις θερμοκρασίες που επικρατούν στο Ρέθυμνο δίνει την δυνατότητα σπέκτρες των δύο ομάδων μετά από 22 λεπτά παιχνιδιού να κατευθυνθούν μπροστά από τους πάγκους τους. 23 βαθμοί. Το επικρατούν εδώ στο Ρέθυμνο. Παίχτερες λοιπόν των δύο ομάδων πάνε μπροστά στους πάγκους τους έτσι ώστε να δροσιστούν για να πάρουν κάποιες οδηγίες από τους δύο τεχνικούς, τον Στέλιο Κοζανίδη και τον Μάρτιν Μάζαρικ. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να πούμε ότι στον αγώνα που άνοιξε την 26η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα του Βόλου με 6-0 και απλά έκλεισε με την 23η φετινή του νίκη και πλέον ως πρωταθλητής. Την φετινή σεζόν, 23 νίκες, 3 σοπαλίες, μία εκ των οποίων κόντρα στη Ρέα. Όχι εδώ, αλλά στο γήπεδο των Μυστηρίων. Είχαν καταφέρει οι παίκτες του Στέλιου Κοζανίδη να αφαιρέσουν τους πρώτους βαθμούς τότε στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Με μεγάλη διαφορά από την ΑΕΚ που είναι στους 61 βαθμούς, αλλά κρεμεί και το μάτς το σημερινό κόντρα στον Βόλο 2004. Ο Αστέρας Τρίπολης στην τρίτη θέση, 51 βαθμούς. Με την Ρέα να βρίσκεται στην έκτη με 44. Και με την νίκη, αν αυτή με το καλό έλθει, να ανέβει ακόμη και στην πέμπτη θέση. Βέβαια αυτό πρέπει να συμβεί μόνο αν ο Όφη έχει απώλεια βαθμών στην Αγία Παρασκευή που αγωνίζεται σήμερα. Σιτούμα θα γυρίσει την μπάλα σε ένα σημείο που έκανε κίνηση Μπόνι, αλλά πρόλαβε Κάτσου και διώξει μπάλα και από την Μπράμε. Και την νερό κάνει. Μπάλα λίγο πιο πίσω για να ξεκινήσει ένα build-up νέας επίθεσης για την ομάδα του Αστέρα από τα πόδια της Χρυσούλας Γρηγοριάδου Σπυριδονίδου. Πίτσιου. Και πάλι για τη Σπυριδονίδου και πάλι Πίτσιου από την αριστερή πλευρά. Η Κανέλου πηγαίνει, έρχεται επιτηρώντας τις δύο αυτές παίχτρες που άλλαξαν την μπάλα. Η Γλυκερία Νικοπούλου στην άλλη πλευρά. Πέραξε την μπάλα. Εκτός αγωνιστικού χώρου παραχωρεί το πλάγιο και ενώ βρισκόμαστε στο 26. Πάντα στο 0-0. Με την Ρέα πάντως να έχει τις δύο καλές στιγμές. Τελευταία πριν από περίπου 4 λεπτά με το σούτ της Μαρκουτσά που υποχρέωσε την Χρυσούλα Γρηγοριάδου να πέσει στην δεξιά της γωνία και να αποκρούσει σε κόρνερ. Λαφέρμου από το ύψος της περιοχής θα πιάσει ένα σούτ, πρόλαβε η Νικοπούλου την προσπάθεια. Την οποία πραγματοποίησε από την αριστερή πλευρά μες στην περιοχή. Η Γούλα, κόρνερ, δεύτερο και για τον Αστέρα, από την ίδια πλευρά, την αριστερή. Για τις φιλοξενούμενες και αυτή τη φορά μαζεύονται οι περισσότερες στην περιοχή της Ειρήνης Μανουκαράκη. Προς το σημείο του πέναλτι πήγε η μπάλα και η Νικοπούλου έπιασε την κεφαλιά. Συνέχεια της φάσης, η Πίτσιου έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που έτρεξε Γκάτσου. Μου είχε προλάβει Κανέλου και απομάκρυνε προσωρινά γέμισμα από την Πίτσιου προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί δεν υπήρχε πάντως κάποια συμπαίκτριά της για να διεκδικήσει την μπάλα. Μανουκαράκη τώρα την στήνη στην γράμμη της μικρής περιοχής και σε κοντινή απόσταση τροφοδοτεί την Κοτσάκη. Μπραμέ ήρθε και κέρδισε την μπάλα η Σιτούμα, Μπονίν. Κοτσάκη, Γιαννή αρκετά μέτρα και προσπάθησε να βρει τη Σιτούμα, παρέμβαση συνέχεια της φάσης από την Τζαφέρη. Μπάλα κατέληξε στην Γρηγοριάδου. Γρηγοριάδου η οποία παρέλαβε και πάλι την μπάλα από την Γούλα. Πάλι Γούλα, τρέχει να μαρκάρει η Μπονίν και η Γεωργούλα είναι αυτή που υποπίπτει σε φάουλ. πάνω στην Τζαφέρη. Το εκτέλεσε γρήγορα. Ιροκάνε. Την Σπυριδονίδου, στη Ροκάνε και από εκεί στην Γρηγοριάδου. Μπράμε. Δεν θα καταφέρει να παίξει το 1-2 στην φάση αυτή με την Τζαφέρη και τώρα είναι η Σιτούμα η οποία χωρίς να έχει πίεση θα κάνει το σούτα. Σωτήρια η επέμβαση της Γρηγοριάδου στη φάση αυτή, απομακρύνουν όπως από την περιοχή τους με τη Ροκάνε οι παίκτες του Αστέρα. Η μεγάλη στιγμή λοιπόν στο 29 για την Ρέα σε μια φάση που συνεχίζεται με την Νικοπούλου να τροφοδοτεί την Κανέλου. Ήταν λοιπόν το ελεύθερο πεδίο που άφησαν στην τόπιστερ Σιτούμα να μπει στην περιοχή και να πιάσει το σουτ. Σε τιμότητα όμως η Χρυσούλα Γρηγοριάδου για την ήττα 0 για την εστία της στην τρίτη και πιο σημαντική στιγμή της ΕΡΕΑ σε αυτά τα 29 λεπτά παιχνιδιού. Κοτσάκι, γυρίζει ωραία το σώμα της, όμως η πάσα που έκανε ήταν παρεκκλινευμένη. Υπήρχαν όμως πίσω παίχτες Ρέα και πιο συγκεκριμένα η Παντερή, η Νικοπούλου και η Βοριά. Το πλάγιο πάντως για την Ρέα της δίνει δυνατότητα να ξεκινήσει μια επιθετική προσπάθεια από πιο μπροστά. Κοτσάκι. Μαρκουτσά, μπροστινή παλιά για την Ρουζάφα που θα βρεθεί στο έδαφος και το φάουλ τελικά. Είναι εις βάρος της επέκτριας Ρέα, στη μονομαχία που είχε με την Αναστάσια Ροκάνε. Η οποία θα λάβει και τώρα την μπάλα από την Πιτσίου. Θα δώσει για την Γούλα. Έρχεται να την μαρκάρει η Μπονίν. Θα καταφέρει εκείνη να περάσει την μπάλα στην Μπράμε. Δαφέρμου. Έχασε την κατοχή από την παρέμβαση της Βοριά, η οποία θα πάρει και συνέχεια της φάσης στο πλάγιο. Από τη μονομαχία που είχε με την Πιτσίου. Πλάγιο το οποίο το θα το εκτελέσει η Αγγελική Παντέρη. Κεφαλιά της Σιτούμα, σε ένα σημείο που έχει κάνει κίνηση από αριστερά. Και θα πάρει το πλάγιο η Μαρία Ρουζάφα, από την παρέμβαση της Ροκάνε. Κοτσάκι. Και ο πίσω ζητάει να εκτελεστεί το πλάγιο. Ο ρέφερι Γιάννης Λαμαλάκης. Και αυτή την φορά είναι η Παντερή που θα το εκτελέσει. Ρουζάφα βάζει το κορμί της και κατεβάζει την μπάλα. Πιεζόμενη από την Ροκάνε. Δεν έχει φύγει εκείνη. Από, δίπλα από την επανορθωτική γραμμή και έτσι συνέχεια της φάσης θα πάει το κόρνερ, η Μαρία Ρουζάφα. Ήδη κατευθύνεται να το εκτελέσει η Δήμητρα Μαρκούτσα. Ένα ακόμη κόρνερ λοιπόν για τη Ρέα στο 32. Η Ρέα που έχει βρεθεί πιο πολλές φορές κοντά στον γκολ από τον Αστέρα. Προσπαθώντας να φτάσει στην 13η φετινή νίκη της. Τη Μαρκουτσά τώρα να εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει από όλους και κατευθύνεται στα δίχτυα. Το γκολ να χρεώνεται στη Δήμητρα Μαρκουτσά καθώς δεν έχει έρθει σε επαφή. Παίχτρια, όπως βλέπετε και σε επανάληψη. Είναι αριστοτεχνική εκτέλεση. Ευνηδίασε την Χρυσούλα Γρηγοριάδου στη φάση αυτή. Βλέπετε, περνάει από όλους η μπάλα. Δεν έχει έρθει σε επαφή η Κοτσάκη. Και βλέπετε και την σκόρα να κατευθύνεται στον πάγκο της ΕΡΕΑ. Το γκολ λοιπόν στο 33-32 για την ομάδα της ΡΕΑ με την Δήμητρα Μαρκουτσά να εκτελεί με υποδειγματικό τρόπο από την αριστερή πλευρά το κόρνερ. Η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι της Κοτσάκη, δεν ήρθε σε επαφή με την μπάλα, κατέληξε στην αριστερή γωνία ψηλά κοντά στο παραθυράκι της Γρηγοριάδου. Και μάλιστα αυτό το γκολ είναι το πρώτο. Να λοιπόν που στην αυλία του πρωταθλήματος χρήζεται σκόρερ και η Δήμητρα Μαρκούτσα. Και μάλιστα με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Ένα 1-0 λοιπόν ήταν που λέγαμε ότι ψάχνει τον τρόπο να φτάσει στη 13η φετινή της νίκη. Η ομάδα της Ρέα τα κατάφερε μέχρι στιγμής να πάρει το προβάδισμα. Με την Μαρκούτσα τώρα και την Μπατσέλη να κερδίζει την μπάλα συνέχεια τις φάσεις. Βγαίνει και απομακρύνει η Βοριά. Μαρκούτσα έχασε την κόντρα από την αριστερή πλευρά. Συνέχεια όμως θα παραχώρησε το πλάγιο. Μπατσέλη βρέθηκε μόνη της μέσα στην περιοχή όμως. Με αυτό το ψηλό κρεμαστό δεν μπορούσε εύκολα να κοντρολάρει την μπάλα. Συνέχεια της φάσης η Γκάτσου θα κάνει φάουλ. Στην τόπη στέψη Τούμα. Και η Κάλια Βοριά κατευθύνεται στο σημείο που είναι, που έχει αφήσει την μπάλα. Εδώ βλέπετε ξανά την φάση του γκολ. Εκτέλεσε το φάουλ η Βοριά. Και από την Εμάνου Καράκη, Γιωργούλα, Μαρκούτσα και πάλι Γιωργούλα. Κέρδισε την μπάλα η Δαφέρα μου και άλλαξε με την Τζαφέρη. Δαφέρ μου, θα επιχειρήσει κάτι μεταξύ σέντρας και σούτ, αλλά θα περάσει ψηλά πάνω από την εστία της Ειρήνης Μάνου Καράκη, η οποία απλά παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Όλα αυτά στο 35 και ενώ από το 32 η Ρέα προηγείται με τον γκολ της Δήμητρας Μαρκούτσα 1-0. Μάνου Καράκη σε ένα σημείο που είναι η Ρουζάφα, η οποία πιέζεται από την Γούλα και θα πάρει το φάουλ. Και πέθρια με το νούμερο 16. Θα δεχθεί και την πρώτη κίτρινη κάρτα του ρεφερή Νταμαδάκη για την παράβαση στην οποία υπέπεσε. Βοριά παίρνει λίγα μέτρα φόρα, όπως ερχόταν και από την περιοχή, εκεί όπου στο κέντρο της οποίας βρίσκεται μαζί με την Κλικερία Ιαννικοπούλου, η οποία γυρίζει την μπάλα τώρα στην Μανουκαράκη, που αναζήτησε την Ρουζάφα χωρίς επιτυχία. Μπραμέ Γκάτσου κάνει κίνηση. Θα βγάλει δεξιά την μπάλα στην Πίτσιου, η οποία έχει κάνει κίνηση. Έρχεται η Βόρεια να παραχωρήσει το κόρνερ, σταματώντας έτσι αυτή την προσπάθεια επέλασης που επιχείρησε η Νικολέτα Πίτσιου. Ένα κόρνερ που κατευθύνεται να εκτελέσει η Ελευθερία Δαφέρμου από την δεξιά πλευρά. Πλησιάζει κοντά της η Γούλα. Όμως η Δαφέρμου θα επιχειρήσει απευθείας εκτέλεση προς την δεύτερη πλευρά, προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί που βρέθηκε η Ροκάνε, πια στην κεφαλιά, χωρίς όμως να ανησυχήσει την Ειρήνη Μανουκαράκη. Μια κεφαλιά που δεν ήταν on target και χωρίς ισορροπία πέρασε δίπλα από την εστία της Ειρήνης Μανουκαράκη, που έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι τώρα, έχοντας τη μπάλα στην αριστερή γωνία της μικρής της περιοχής. Κανέλου έπιασε την κεφαλιά, χτύπησε μπάλα και στο σώμα της συνέχεια της φάσης η Τούμα. Τράκαρε στη φάση αυτή με την Τζαφέρη και έπιασε για κάποια στιγμή τον αριστερό της ώμο, χωρίς όμως να υπάρχει συνέχεια. Γκάτσου, Δαφέρμου και πάλι για την Γκάτσου. Επιχείρησε να κάνει το τακουνάκι, τελικά βρέθηκε από τη δεξιά πλευρά και παρέλαβε και πάλι την μπάλα. Να την γυρίσει προς την περιοχή εκεί όμως σε ένα σημείο που ήταν η Νικοπούλου και απομάκρυνε. Κεφαλιά συνέχεια της φάσης από την Τζαφέρη. Μπάλα θα καταλήξει τώρα στην Μπονίν που στριφογυρίζει όπως είδος κάνει. Προσπάθησε να περάσει μια έξυπνη πάσα για την Σιτούμα που έκανε κίνηση από την αριστερή πλευρά. Το κεφάλι όμως της Γούλα απομάκρυνε την μπάλα. Και τώρα από την αριστερή πλευρά η Μπλάμε. Δεν θα περάσει η πάσα που επιχείρησε από την Νικοπούλου. Απομακρύνει και Κοτσάκη. Μπονίν. Εκεί μονομάχησε. Αλλά έχασε την κατοχή από την Γούλα. Λαφέρμου γυρίζει προς την περιοχή, σαν σημείο που απομάκρυνε προσωρινά η Νικοπούλου. Προσπαθεί κανένα να γίνει κάτοχος της μπάλας. Νικοπούλου και πάλι θα απομακρύνει με το σώμα της. Νέο σουτ. Συνεχεία της φάσης από την Τζαφέρη. Εύκολη υπόθεση για την Ειρήνη Μανουκαράκη να μαζέψει την μπάλα. 39 λεπτά παιχνιδιού, 1-0. Η ΡΕΑ από το 32. Με τον γκολ από την απευθείας εκτέλεση κόρνερ της Δήμητρας Μαρκουτσά. Σεμιναριακή εκτέλεση. Η οποία κατάληξε από την αριστερή πλευρά στην απέναντι γωνία της Χρυσούλας Γρηγοριάδου που ευνηδιάστηκε στη φάση αυτή. Και απλά μάζεψε την μπάλα από τα δίχτυα της. Ταφέρμου τσέκλεισε τον δρόμο η Μαρκουτσά. Τζαφέρη πιέζεται από την Παντερή, αναγκάζεται να γυρίσει πιο πίσω την μπάλα στη Γούλα. Και τώρα ροκάνε. Πιτσιού. Και τώρα Γεωργούλα, καθώς δεν μπόρεσε η Πίτσιου να συνεργαστεί με την Πράμε στη φάση αυτή, θα βρεθεί στο έδαφος πάντως η Γεωργούλα. Παίζεται, λέει ο κύριος Δαμαδάκης. Και από την Πράμε μια μπαλιά προς την Μπατσέλη που έκανε κίνηση. Δεν θα φτάσει όμως η μπάλα ποτέ σε εκείνη. Και από την Γεωργούλα το πλάγιο για τον Αστέρα. Το εκτέλεσε η Τζαφέρη. Και από την Γούλα ροκάνε. Και τώρα Πίτσιου. Τρέχει να τη μαρκάρει, να τη κλείσει το οπτικό πεδίο η Κανέλου. Και την υποχρεώνει να γυρίσει και πάλι την μπάλα στη Γούλα. Αλλαγή παιχνιδιού σε ένα σημείο που είναι Γκάτσου. Πίτσιου. Μπροστά της την Κανέλου.

0: το σημείο που έκανε την κίνηση Μπατσέλη. Αλλά θα φύγει όμως out. Ήταν πιο δυνατή. Και ενώ ήταν καλή, η κάθετή της είχε περισσότερο δύναμη από ό,τι χρειαζόταν για να μπορέσει να την φέρει στην κατοχή της. Μπατσέλη. Μανουκαράκη έτοιμη να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι στο 42, τροφοδοτώντας κοντά της την Βοριά, εκείνη της επιστρέφει την μπάλα. Πίτσιου. Μπράμε. Πίτσιου. Ούλα. Έχασε την κατοχή. Βιάστηκε λίγο όμως στη φάση αυτή η Μαρία Ρουζάφα. Και έτσι πάσα της καταλήγει στην Γρηγοριάδου και με τη βοήθεια της Γούλα. Ροκάνε. Καθέτα στην Κάτσου. Γούλα. Και κάνει κίνηση ζητώντας την μπάλα η Πίτσιου. Λαφέρμου. Ροκάνε. Η Ρουζάφα κοντά της, για να την πιέσει.
1: Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο!
0: Τώρα η Πίτσιου δεν θα καταφέρει να πέρασει. Την πάσα που ήθελε, καθώς υπήρξε η παρέμβαση της Νικοπούλου στη φάση αυτή. Μπράμε. Μπατσέλη. Πίτσιου. Κεφαλιά της Βοριά, το πλάγιο κοντά στο σημειάκι του κόρνερ από την αριστερή πλευρά για την ομάδα του Αστέρα. Μπράμε. Έκανε το τάκλινγκ η Γιωργούλα, δεν καταφέρει να βρει την μπάλα. Μανουκαράκη θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα στην φάση αυτή. Στο δεύτερο δοκάρι της. Και γρήγορα αναζητά την Μπόνιν. Η έχει κάνει κίνηση, βγαίνει όμως η Γούλα με το κεφάλι. Κερδίζει την μπάλα Δαφέρμου με την Σιτούμα. Και τώρα από την Γούλα. Είναι η Μπράμε. Το κόρνερ, κέρδος για τον Αστέρα στο 44. Σε μία από τις τελευταίες φάσεις του πρώτου μέρους. Κατευθύνεται να το εκτελέσει η Γούλα. Και πέρα της Καστάνων, η οποία είναι κοντά στην Ρουζάφα, όλες οι υπόλοιπες παίκτριες είναι μέσα στην περιοχή της ΡΕΑ. Όπως η Κανέλου. Θα πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, το πλάγιο για την ομάδα του Αστέρα από την αριστερή πλευρά.

Γιωργούλα, προσπάθησε να βρει χωρίς επιτυχία τη Ρουζάφα. Πάντως οι παίκτες της ΕΑ κέρδισαν το πλάγιο. Και ενώ έχουμε πει στα πρώτα δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων, πάντα το 1-0 από το 32. Για την ομάδα της ΕΑ διατηρείται. Με τον Γιάννη Ταμαδάκη να ζητάει μπάλα από τον κεντρικό πάγκο του γηπέδου της χώρας. Δήμητρα Μαρκουτσά εκτελεί το πλάγιο προς την Ρουζάφα που έβαλε πλάτη, ροκάνε.

0: Já fermo.
1: Arrivo! Bravo! Bravo!
0: Brame. Γούλα. Προκάνε. Και ο Γιάννης Νταμαδάκης θα σφυρίξει για τελευταία φορά σε αυτό το πρώτο μέρος. Εδώ στο γήπεδο της Οχώρας. Σε αυτό το πρώτο μέρος που βρίσκει την Ρέα να προηγείται 1-0 με το γκολ το οποίο πέτυχε στο 32. Με απευθείας εκτέλεση κόρνερ η Δήμητρα Μαρκούτσα. Ένα προβάδισμα το οποίο καλείται να διαχειριστεί ή ακόμη και να διευρύνει, αν μπορέσει η ομάδα της Ρέα, για να φτάσει στην 13η φετινή της νίκη, με τις παίκτριες των δύο ομάδων να κατευθύνονται προς τα αποδυτήρια για τις απαραίτητες ανάσες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγα λεπτά αργότερα σε μια περιγραφή ενός δεύτερου ημιχρόνου που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

0: Αρκαδία 938.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
13: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον ε. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 225037 και 2710 235710.
15: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
16: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
15: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
16: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
15: Θέλετε κάτι άλλο!
17: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
18: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
19: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 1.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της αυλαίας του πρωταθλήματος ανάμεσα στην Ρέα και τον Αστέρα Τρίπολης. Ένα ντέρμπι γοήθρου ανάμεσα στην Τρίτη, στο βαθμολογικό πίνακα, φιλοξενούμενη ομάδα, και την Ρέα που βρίσκεται στην έκτη θέση, όμως αν διατηρήσει το προβάδισμα που έχει αποκτήσει από το 32 χάρη στο σεμιναριακό κόρνερ που εκτέλεσε η Δήμητρα Μαρκούτσα και έστειλε την μπάλα από την αριστερή πλευρά στην επίσης από την αριστερή πλευρά του κόρνερ στην επίσης αριστερή πλευρά του τέρματος της Γρηγοριάδου, ή το διευρύνει τότε σε συνάρτηση και με το αποτέλεσμα στην Αγία Παρασκευή, εκεί που αγωνίζεται ο πέμπτος Όφη, μπορεί να τερματίσει ακόμη και πέμπτη, ξεπερνώντας την ομάδα του Ηρακλείου. Με δύναμη η Γλυκερία Νικοπούλου έπιασε την εμπάλα, με κέφαλια έστειλε την εμπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο στις πρώτες κινήσεις του δεύτερου μέρους εδώ στον τάπητα του γηπέδου του Περιφερειακού του Ρεδίμνου. Πλάγιο και πάλι για την Ρέα εκτελέστηκε γρήγορα με την Κάτσου, πιάνει κεφαλιά και οργούλα.
1: Μπράβο!
0: Νικοπούλου ήρθε με δύναμη, κέρδισε στον αέρα τη μονομαχία με την Νικόλε Ραπίτσιου, έστειλε την μπάλα πλάγιο. Σπυριδονίδου ανάμεσα σε τρεις έχασε την κατοχή Κανέλου, και αυτή τώρα ανάμεσα σε τρεις επίσης έχασε την κατοχή της μπάλας με την Καστάνων. Κατροφοδοτή της Σπυριδονίδου, την μπλόκαραν και πάλι, και τώρα προς την παλιά υπέροχη από την Κανέλου για την Ρουσάφα που βγαίνει με την Γρηγοριάδου τετατέτ πλασάρι, και είναι το δεύτερο γκολ από την πρώτη σκόρερ της Ρέα. Στο 47, υπέροχη παλιά της Κανέλου που είδε την Μαρία Ρουζάφα με πολύ χώρο μπροστά της, πέρασε την εκάθετη. Η Ρουζάφα διένυσε λίγα μέτρα και με το αριστερό της πόδι πλάσαρε την Χρυσούλα Γρηγοριάδου, δίνοντας προβάδισμα 2 τερμάτων πλέον στο συγκρότημα του Στέλιου Κοζανίδη. Στο 47. Και φτάνοντας πλέον στατιστικά σε διψήφιο αριθμό τερμάτων η παίκτρια από την Ανδόρα. Δέκα πλέον τα γκολ της. Πιτσίου και το πλάγιο που παραχωρεί η Αγγελική Παντέρη υπό την πίεση της Πατσέλη.
1: Μπράβο!
0: Γούλα. Γκάτσου γυρίζει πίσω την μπάλα στην Ροκάνε για να ξεμαρκαριστεί.
1: Μπράβο!
0: Καστάνων.
1: Yes!
0: Σπυριδονίδου. Και πάλι η Καστάνων, η οποία κέρδισε το φάουλ από την αριστερή πλευρά. Μπράβο! Θα το εκτελέσει η ίδια, όπως όλα δείχνουν. Και αυτό που παραλείψαμε, σας πούμε, είναι ότι με τα αρχικά σχήματα αγωνίζονται οι δύο ομάδες. Δεν υπάρχει νέο πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο από το γύρισμα της Μπράμε, η μπάλα στην Γρηγοριάδου. Και από εκεί στην Τζαφέρη. Παντερή παρενεύει. Μπάλα παραμένει όμως στην κατοχή της φιλοξενούμενης ομάδας με τη Ροκάνε τώρα. Προσπάθησε να βρει χωρίς επιτυχία την Μπράμε. Βγήκε η Κοτσάκη που επιχειρεί κάτι φιλόδοξο από μακρινή απόσταση, καθώς είδε εκτός θέσης την Γρηγοριάδου Δεν είχε όμως την απαιτούμενη δύναμη για να απειλήσει. Κατέληξε εύκολα στην τερματοφύλακα της ομάδας του Αστέρα. Σπυριδονίδου, από την αριστερή πλευρά, συγκλίνει και βγάζει μια καλή πάσα. Μπράμε βρέθηκε στο έδαφος και από την Κοτσάκη, η μπάλα στην Μάνου Καράκη. Δεν υπήρχε κάτι με πτώση, στην πτώση της πρώην παίχτριας της ΕΡΕΑ, της Εφήν Μπράμε, στην φάση αυτή. Μπράμε η οποία θα τροφοδοτήσει την Γκάτσου. Θα βγάλει από δεξιά την μπάλα στην Πάτσελη. Πιέζεται από την Σιτούμα. Με την μπάλα βερνάει εκτός αγωνιστικού χώρου out. Ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο. Εδώ βλέπετε το δεύτερο γκολ. Υπέροχη πάσα της Χριστίνας Κανέλου με την Ρουζάφα να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας το ανοργάνωτο. Στην φάση αυτή Αστέρα και να πλασάρει με υποδειγματικό τρόπο διαμορφώνοντας το 2-0. Τώρα είναι η Μπονίν. Δεν θα περάσει μπάλα από την Ροκάνε αν πέρναγε η Ρουζάφα. Ήταν σε θέση βολής και πάλι απέναντι από την Γρηγοριάδου. Να καταφέρουν με την Δαφέρμου και την Κάτσου τώρα να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους οι παίχτριες του Αστέρα. Καστάνων. Πιέζεται από την Κανέλου, αναγκάζεται να γυρίσει πιο πίσω την μπάλα. Στην Μπράμε. Θα βγάλει αριστερά στην Σπυριδονίδου. Έχει βγει και έχει κλείσει το οπτικό της πεδίο η Γλυκερία Νικοπούλου που συνεχίζει να την επιτηρεί. Γκάτσου τώρα στην περιοχή θα πατήσει. Σε ένα σημείο όμως που ήταν τοποθετημένη η Παντερή. Κοτσάκη έβγαλε ωραία την μπάλα από την περιοχή. Κανέλου με την μία για την Εμπόνιν. Κεφαλιά προς τα πίσω δεν έχει βγει όμως η Γιώργουλα να διεκδικήσει και πάλι την μπάλα. Και έτσι αυτή παραμένει στην κατοχή του Αστέρα με την Πιτσίου. Τη Σπυριδονίδου δεν έχει κάνει κίνηση Γκάτσου. Έχει βγει και η Μάνου Καράκη, η οποία είχε μια ελαφρά ευτυχώς σύγκρουση με την Αναστασία Γκάτσου. Κανέλου στο έδαφος θα πάρει το φάουλ στην φάση αυτή από την Σπυριδονίδου. Παρατηρήσεις και από τον ρέφερη Γιάννη Ταμαδάκη. Δεν υπάρχει φυσικά κάρτα, καθώς δεν υπήρχε πρόθεση στη φάση αυτή, αλλά και δεν έχει και προϊστορικό δυνατό μαρκαρισμάτων η παίχτρια με το νούμερο 11 του Αστέρα, για να υπάρχει κάτι παραπάνω από παρατηρήσεις από τον ρέφερη. Δήμητρα Μαρκουτσά στην εκτέλεση του φάουλ αυτού προς την Ρουζάφα. Την κεφαλιά την πήρε αρχικά η Ροκάνε. Τώρα στη συνέχεια της φάσης έρχεται νέο φάουλ που κερδίζει η Μαρία Ρουζάφα, η οποία είναι στο έδαφος. Ένα φάουλ το οποίο έκανε η Αναστασία Τζαφέρη. Ρουζάφα θα σηκωθεί σιγά σιγά για να συνεχίσει το παιχνίδι με την Δήμητρα Μαρκουτσά να είναι πάνω από την μπάλα. Κοντά της είναι και η Γιολάντα Μπονίν για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Κάποια τελευταία συνεννόηση μεταξύ τους θα δούμε και τυχώς από δύο παίχτριες της ομάδας του Αστέρα. Μπονίν άφησε την μπάλα, ωραία η εκτέλεση από την Δήμητρα Μαρκουτσά, τη σκόρε του μοναδικού τέρματος χωρίς τις δύο ομάδες. Η μπάλα κατέληξε όμως στην Γρηγοριάδου. Ίσως αν είχε και λίγο παραπάνω δύναμη το δεξί που χρησιμοποίησε στη φάση αυτή. Και πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Αστέρα. Αν λοιπόν είχε περισσότερο δύναμη ίσως να απειλούσε και την αιστεία της Γρηγοριάδου. Διπλή θα είναι η αλλαγή με την Ιωάννα Μελισσού που βλέπετε να φτιάχνει τις κάλτσες της με το νούμερο 4 και την Μεντόζα Κάι Αντρέα Λίσεθ να περνάει τώρα στο παιχνίδι. Μεντόζα Ενώ και η Σπυριδονίδου δίνει το περιβραχιόνιο στην Μέλισσου. Τώρα περνάει λοιπόν στο παιχνίδι η Μέλισσου. Και η δεύτερη παίκτρια, η οποία δεν την είδατε στο πλάνο σας, αποχώρησε από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου. Είναι η Τζαφέρη. Γούλα και Τζαφέρη βρίσκονται πλέον εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο έδαφος η Κανέλου ζητάει φάουλ. Όμως δεν θα της δοθεί τίποτα στη φάση αυτή. Η Κοπούλου απομακρύνει. Γούλα λοιπόν και Τζαφέρη. Αποχώρησαν, πέρασαν οι Μέλισσου. Και η Μεντόζα. Ροκάνε. Γυρίζει πιο πίσω την μπάλα στην Γρηγοριάδου. Το πλάγιο, το οποίο κέρδισε στη φάση αυτή η Πιτσίου για την ομάδα του Αστέρα, εκτελέστηκε γρήγορα. Ροκάνε. Δεν θα περάσει η πάσα της Γιωργούλα. Έπαιξε το 1-2 με την Στέλλα Κοτσάκη. Υπάρχει παρέμβαση από την Μπράμε και μια έξυπνη κάθετη. Διπλή απόκρουση από την Ειρήνη Μάνου Καράκη. Περνάει στα κλου του παιχνιδιού με την αρχική προσπάθεια, την οποία έκανε η Σπυριδονίδου, και στη συνέχεια της φάσης το σούτ ήρθε από την Μπάτσελη. Και στις δύο περιπτώσεις η Ειρήνη Μάνου Καράκη πραγματοποίησε πολύ καλές επεμβάσεις. Διπλή φάση λοιπόν στο 57 για τον Αστέρα. Και τώρα είναι η Μπράμε. Για την Ταφέρμου. Σηκώνει το κεφάλι και ψάχνει να βρει, χωρίς επιτυχία στη φάση αυτή, την Μέλισσου. Μελισσού για την Σπυριδονίδου, που κινείται από την αριστερή πλευρά, έχει η επιστρέψη Κανέλου. Της βάζει την κόντρα, η μπαλά έχει χτυπήσει και στο χέρι της φάουλ. Ολοκληρώνεται έτσι λοιπόν αυτή η προσπάθεια της φιλοξενούμενης ομάδας, με την Χριστίνα Κανέλου να βάζει την κόντρα στην Αναστασία Σπυριδονίδου, και αφού η μπαλά χτύπησε πρώτα στο αριστερό της πόδου, συνέχεια στο δεξί της χέρι αποδείχθηκε η παράβαση από τον Γιάννη Νταμπαδάκη. Ένα φάουλ που έχει πάρει λίγα μέτρα φορά και το εκτελεί η σκόρ του πρώτου τερματός, η Δήμητρα Μαρκουτσά. Σε ένα σημείο που κάνει κίνηση η Σιτούμα, θα βγει προς την περιοχή, θα γυρίσει και την μπάλα. Παράλληλα υπάρχει όμως φάουλ. Δεν υπάρχει λοιπόν φάση. Κέρδισε την μπάλα η τόπιστε Σιτούμα. Μπήκε από την δεξιά πλευρά στην περιοχή, όμως είχε κοπέσει σε φάουλ πάνω στη Μεντόζα. Καστάνολ. Μπράμε. Βάζει ωραία το σώμα της η Μπονίν ανάμεσα σε δύο παίχτριες, θα πάρει το φάουλ η Ισπανίδα. Και πάλι με τη Μαρκουτσά οι δυο τους πάνω από την μπάλα. Και πρόθεση αρκετών παιχτριών στην περιοχή της Γρηγοριάδου. Οριακά στην περιοχή της. Καθώς θα επιχειρήσει αυτή τη φορά η Μπόνιν, που τροφοδοτεί την Κοτσάκη, έχει κάνει κίνηση, αλλά δεν προλαβαίνει την μπάλα η Δήμητρα Μαρκουτσά. Ήταν μια κομπίνα έξυπνη Όμως ήταν περισσότερο δυνατή η πάσα της Εστέλας Κοτσάκη στη φάση αυτή, στην Μαρκουτσά που πέρασε πάνω από την μπάλα στην εκτέλεση αυτού του φάουλ και έκανε κίνηση από τη δεξιά πλευρά. Αν ολοκληρώνονταν με επιτυχία θα είχαμε επικίνδυνες καταστάσεις για την εστία της Χρυσούλας Γρηγοριάδου. Προσπάθησε η Μπατσέλη. Γκάτσου. Στον χώρο του κέντρου. Θα βγάλει για την Μπράμε. Κάστανον. Κοντά της είδα Φέρμου. Προτίμησε να δώσει την μπάλα για την Πίτσιου. Με τόσα στριφογυρίζει θα κάνει και ένα σούτ. Χωρίς ιδιαίτερες πρόπτικες. Η Νία Πατσέλη ήταν τελικά. Η οποία δοκίμασε το πόδι της, αλλά έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου αρκετά δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας της Ειρήνης Μανουκαράκη. Αλλαγή για την Ρέα στο 61. Είναι η Μαρία Γεωργούλα που αποχωρεί κάνοντας χαρακτηριστικά και το σταυρό της. Έβγαλε ακόμα ένα μάτσο με αρκετά χιλιόμετρα. Η αμυντικός της Ρέα δίνει τη θέση της στην Ανέλα Νικίτο. Την Αργεντινή. Στο 61 πρώτη αλλαγή από τον Σέργιο Κοζανίδη με την υψηλόσωμη παίχτρια φοράει η φανέλα με το νούμερο 21 από τις αρχές της σεζόν. Η Ανέλα Νικίτο πέρασε στο παιχνίδι. Επαναφορά από την Μάνου Καράκη. Μπράμε γύρισε ωραία το σώμα της και απέφυγε την πίεση της Κανέλου. Και τώρα είναι η Μελισσού από τη δεξιά πλευρά. Θα βγάλει τη σέντρα σε ένα σημείο που κάνει κίνηση Γκάτσου. Προσπάθησε στην φάση αυτή χωρίς επιτυχία. Η Μπατσέλη. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει όμως κόρνερ για την ομάδα του Αστέρα. Το πρώτο στην επανάληψη. Με την Ερμιώτσα. Ελευθερία Δαφέρμου. Φοράει τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Μέχρι και η Ρουζάφα ήρθε στην περιοχή για να συμμετέχει στην αμυντική προσπάθεια των παίκτων της, των παίκτριων Τζέρια. Με την Σιτούμα να απομακρύνει με το κεφάλι. Θα κερδίσει την κόντρα η Κανέλου. Μπονίν. Σιτούμα ήρθε από πίσω και κέρδισε την μπάλα η Μπράμε. Μεντόζα, Πίτσιου, Γκάτσου από την αριστερή πλευρά, θα κάνει και το σούτ, η μπάλα στην πλάτη της Κοτσάκη, που έβαλε το σώμα της στην φάση αυτή και υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει συνέχεια η Αγγελική Παντερή στη μονομαχία που είχε με την Μπατσέλη. 63 λεπτά παιχνιδιού, εδώ στο χώρα 2-0, προηγείται η Ρέα. Βασάρα Τρίπολης με την Δήμητρα Μαρκουτσά με αριστουργηματική εκτέλεση, απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Στο 32 να ανοίγει το σκορ. Το 2-0 ήρθε μετά από καταπληκτική πάσα της Κανέλου και υποδειγματικό πλασέ της Μάριας Ρουζάφα που έφτασε με αυτόν τον τρόπο τα 10 φετινά τέρματα με την Ρέα. Η παίχτρια η οποία ήδη έχει ανανεώσει και για την επόμενη σεζόν με τα πράσινα. Γκάτσου. Μπράμε. Για την Πίτσιου. Παρέμβασε της Νικοπούλου. Δεν θα φτάσει ποτέ η πάσα της στην Σιτούμα. Και βγει από την αριστερή πλευρά. Ήρθε και κέρδισε όμως η Νικίτο. Και βγάζει μια πολύ ωραία πάσα για την Ρουζάφα που κινηθεί από την αριστερή πλευρά. Έρχεται να την καλύψει. Η Ροκάνε, η συνέχεια της φάσης. Η Γκάτσου θα πάρει το φάουλ. Όλα αυτά στο 65. Μαρκουτσά, Μπονίν, Κανέλου. Πιέζεται από την Καστανού. Θα πάρει το φάουλ. παίχτρια με το νούμερο 10 τη ΕΡΕΑ. Αφορά μεταξύ κέντρου και περιοχής και κεντρικά. Του τάπηρα της Οχώρας. Είναι μέτρα Μαρκουτσά. Πάνω από την μπάλα. Και δεν έχει πλέον δίπλα της την Μπονίν. Παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Αφαιρεί την μπάλα. Σε ένα σημείο που κινήθηκε η Ρουζάφα, απομάκρυναν όμως οι παίχτριες του Αστέρα. Το πλάγιο για την ομάδα της Τρίπολης. Με την Πιτσίου να το εκτελεί. Αλλάζει με την Ελευθερία Δαφέρμου. Προς την παλιά, προς τη Μελισσού, δεν θα φτάσει ποτέ καθώς υπήρξε η παρέμβαση της Βοριά. Μελισσού. Δεν θα περάσει η πάσα της, κεφαλιά της Γκάτσου. Μια κεφαλιά από την Νιγκίτο και πάλι Γκάτσου δίνει ύψος στην μπάλα. Αυτό ευνοεί την Γλυκερία Νικοπούλου. Υψηλός όμως στόπερ της Ρέα και τώρα Μπονίν σε μια προσπάθεια ανεπίθεσης για την Ρέα. Έχει μπροστά της την Ροκάνε. Πάντα Μπονίν έξω από την περιοχή θα πιάσει το σούτ, την μπάλα θα χτυπήσει πάνω στην στόπερ της ομάδας Τρίπολης και θα καταλήξει δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι της Θείας Γρηγοριάδου. Κόρνερ. Εδώ βλέπετε σε επανάληψη το γκολ της Δήμητρας Μαρκουτσά. Ευνηδίασε τους πάντες με την απευθείας εκτέλεση. Μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι της Κοτσάκη. Εδώ το δεύτερο γκολ με την καταπληκτική πάσα της Κανέλου που είδε ελεύθερη μόνη της την Μαρία Ρουζάφα που αυτή απλά εκτέλεσε την Χρυσούλα Γρηγοριάδου για το 2-0 του 47. Κόρνερ για τη Ρέα. Επανερχόμαστε στην live κατάστασή μας. Με την Μαρκουτσά να εκτελεί και πάλι προς το δεύτερο δοκάρι και είχε τοποθετηθεί η Γκάτσου και απομάκρυνται με κεφαλιά όπως επιμένει η Ρέα με την Κανέλου. Μπονίν θα πιάσει το σουτ. Σιρτά η μπάλα θα περάσει δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας της Τρίπολης. Και πάλι το απαραίτητο cooling break αυτό του δεύτερου ημιχρόνου. Μικρή λοιπόν διακοπή με τις παίκτρες των δύο ομάδων να πηγαίνουν στους πάγκους για να δροσιστούν, να πάρουν και κάποιες ανάσες παράλληλα με κάποιες οδηγίες από τους δύο τεχνικούς. Και εδώ η σκόρα του πρώτου τέρματος, η Δήμητρα Μαρκουτσά σε πρώτο πλάνο. Εδώ η πρώτη σκόρα της Ρέα, Μαρία Ρουζάφα που πέτυχε το 2-0. Και οι δύο πλέον παραμένουν και είναι τα πρώτα κομμάτια του puzzle της νέας σεζόν για την Ρέα στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής. Ήδη έχουν ανανεώσει εδώ μια παίχτρια που έχει γράψει τη δική της ιστορία. Κυρίως στον τάπητα εδώ της Οχώρας αλλά και γενικότερα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, η Ελευθερία Δαφέρμου. Αυτό το σφύριγμα επαναφέρει τις παίχτριες των δύο ομάδων, το σφύριγμα του Γιάννη Νταμαδάκη, σε επαναφέρει από τους πάγκους τους ξανά στον αγωνιστικό χώρο για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Εκεί όπου η Ρέα προηγείται με 2-0 και με το πέρασμα των λεπτών έρχεται όλο και πιο κοντά στην 13η φετινή της νίκη. Η Ροκάνε θα επαναφέρει από τη γωνία της μικρής περιοχής της συμπαίκτριας της Γρηγοριάδου. Πέρασε μπάλα από την Μαρκουτσά. Καταλήγει πλάγιο. Πιάνει και το χαιρετήσει δεξιά πιστοφύλακας της Ρέα. Δαφέρμου. Θα πάρει το πλάγιο. Μεταξύ κέντρου και περιοχής και από την αριστερή πλευρά έτοιμη να το εκτελέσει η Γιασμίν Καστάνων. Ροκάνε. Βλάμε. Στριφογυρίζει Καστάνων και αποέφυγε με αυτόν τον τρόπο την Εμπόνιν. Άλλη μπάλα στην Πιτσίου. Ροκάνε και πάλι Πιτσίου. Έχει μπροστά της την τόπιστερ Σιτούμα. Βαλιά, εκεί που είναι μόνο η Δήμητρα Μαρκουτσά. Καστάνων, κατεβάσε την μπάλα, πιέζεται από την Κανέλου. Μπέχτρια, παρακινδυνευμένο το γύρισμα τώρα της Καστάνων στη φάση αυτή, της επιστρέφει την μπάλα. Η Γρηγοριάδου. Καστάνων απέφυγε την Κανέλου. Μπέχτρια, η οποία ξεκίνησα να σας πούμε, δεν προλάβαμε την παρακινδυνευμένη αυτή πάσα της Καστάνων, ήταν εκείνη που είδε την κίνηση της Ροτσάχα και με υπέροχο τρόπο της πέρασε την μπάλα για το 2-0. Δεν υπάρχει συνεννόηση στη φάση αυτή μεταξύ της Καστάνων και της Γκάτσου, το πλάγιο για την Ρέα. Μπονίν από τα χέρια της Μαρκουτσά πήρε την μπάλα και την έδωσε στην Κανέλου. Θα πάρει νέο πλάγιο και θα κερδίσει και κάποια μέτρα παραπάνω στο αγωνιστικό χώρο προς την περιοχή του Αστέρα. Με ένα ακόμα πλάγιο το οποίο θα κατευθύνεται να το εκτελέσει η Δήμητρα Μαρκουτσά, η οποία πέτυχε το πρώτο της φετινό γκολ με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Εξώθησε με το σώμα της την Μπατσέλη την τόπισερ Σιτούμα στη φάση αυτή και δεν της έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσει την εκτέλεση του πλαγιού από την Δήμητρα Μαρκουτσά. Πιτσίου προς την μπάλια για την Μέλισσου, παρέμβαση της Βοριά. Παντερή, ο Βοριάς πέσει στο έδαφος, κατάφερε να κερδίσει προσωρινά την μπάλα για την Ρέα και τώρα είναι η Σπυριδονίδου. Γυρίζει πιο πίσω την μπάλα για να ελευθερωθεί στην Γκάτσου και τώρα Καστάνων. Καστάνων συγκλίνει αλλά επιτηρείται στενά από την Ιγκίτο. Πιτσίου. Αυγή, η Γλυκερία Νικοπούλου θα κερδίσει, έβαλε ωραία το σώμα της και κέρδισε την μονομαχία αυτή από την Ρόκανε η Ρουζάφα και από την Μπόνιν νέα μπαλιά για την Ρουζάφα. Από την αριστερή πλευρά κάνει κίνηση. Πάντα Ρουζάφα έχει την μπάλα στην κάτοχή της. Η πάσα της πήγαινε προς την Κοτσακή, δεν κατέληξε όμως εκεί. Παρά μόνο στην Καστάνων. Σπυριδονίδου πιέζεται από την Μαρκουτσά, θα καταφέρει να περάσει. Μελισσού κάνει κίνηση από την αριστερή πλευρά, παραλαμβάνει τώρα την μπάλα. Έχει μπροστά της όμως την Νικοπούλου. Λαφέρμου, ζήτησε και πήρε. Από την αλλαγή, την πρώτη αλλαγή της ομάδας του Αστέρα. Παρέμβαση στη φάση αυτή. Από την Αγγελική Παντερή το πλάγιο είναι για την ομάδα του Αστέρα. Νέα διπλή αλλαγή. Με την Καστάνο να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, έτοιμες να περάσουν τώρα οι Καραγιάννη. Με το νούμερο 9 και με το νούμερο 14 η Πάστρα. Ενώ βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Και η Σπυριδονίδου για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 14, είδατε, Μαρκέλα Πάστρα. Συνέχεια στο παιχνίδι με το πλάγιο που κέρδισε η ομάδα του Αστέρα από την δεξιά πλευρά και την Πιτσίου να το εκτελεί. Δαφέρμου και πάλι Πιτσίου από την δεξιά πλευρά. Θα παίξει και πάλι το 1-2, υπάρχει όμως παρέμβαση στη φάση αυτή από την Κανέλου. Πανταχού παρών, Χριστίνα Κανέλου στο σημερινό μάτς. Δεξιά, αριστερά, διακρίνει ο καθένας το νούμερο 10 να κινείται. Πολύ όρεξη από την μέσο της ομάδας της Ρέα. Και ένα ακόμα κερδισμένο πλάγιο για την γήπεδούχο ομάδα, το συγκρότημα του Στόγιου Κοζανίδη, το οποίο εκτέλεσε η Αγγελική Παντερή, η οποία θα περπατήσει ακόμα μερικά μέτρα, καθώς υπάρχει νέο πλάγιο από την αριστερή πλευρά, το οποίο καλείται να εκτελέσει ξανά η αριστερή μπακ Πολλές φορές προωθείτε κιόλας. Τι ομάδα Ανδρέα. Κοτσάκι θα πάρει ένα ακόμα πλάγιο. Και πάλι Παντερή. Με το τρίτο συνεχόμενο πέρασε και τη γραμμή του κέντρου. Προσθήνει πάει απάντως που επιγύρισε. Δεν είχε αποδεκτή. Δεν υπήρξε κίνηση ούτε από την Ρουζάφα ούτε από την Μπόνιν στη φάση αυτή. Ροκάνε. Γκατσού. Μπάλα περνάει από δύο παίχτριες, καταλήγει στην Κοτσάκη. Δεν μπόρεσε να βρει την Ρουζάφα από την Εδάφερ μου. Πιτσίου προσπάθησε εκεί, αλλά έχασε την κατοχή της μπάλας. Τώρα είναι η Κοτσάκη πεσμένη στον αγωνιστικό χώρο από προηγούμενο μαρκάρισμα. Διακοπή στο παιχνίδι στο 76. Πάνω από και δραστήρια μέσω της ΡΕΑ, ο ρέφερι, ο Γιάννης Δαμαδάκης, διακοπή στο παιχνίδι. Θα σηκωθεί τώρα. Σιγά σιγά και με την βοήθεια της Βόρεια η Στέλλα Κοτσάκη για να συνεχιστεί το παιχνίδι με ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η παιδούχος ομάδα και όπως ήθιστε σε μια φάση fair play η Αγγελική Παντερή που εκτέλεσε προς την πλευρά του Αστέρα Τρίπολης. Βάζει την κόντρα τώρα η Ρουζάφα, έχασε όμως στη συνέχεια την κατοχή από την Πιτσίου. Μπράμε. Γκάτσου που έχει οπισθοχωρήσει αρκετά μετά τις εσωτερικές αλλά και εξωτερικές αλλαγές που πραγματοποίησε ο Μάρτιν Μάζαρικ. Ροκάνε. Γκάτσου. Έχασε το κοντρόλ και την κατοχή της μπάλας στο πλάγιο είναι για την ΡΕΑ, η οποία ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει και τη δεύτερη αλλαγή της με την Εύα Καπαρέλη. Την βλέπετε δίπλα ακριβώς από τον πρώτο επόπτη, τον Αχιλέα Μαρκάκη. Έτοιμη να περάσει στο παιχνίδι και θα πάρει την θέση της Γιολάντα Μπόνιν. Πολλά χιλιόμετρα από την Ισπανίδα και σήμερα. Ακούραστη δραστήρια, δημιουργική. Γιολάντα Μπόνιν θα καθίσει στον πάγκο, δίνοντας θέση στην Εύα Καπαρέλη που πέρασε με το νούμερο 23 στο γήπεδο. Ρουζάφα πιέστηκε και έχασε τελικά την κατοχή από την Αναστασία Γκάτσου. Τη φορεί και για την απόφαση του Αχιλέα Μαρκάκη. Ενδεχομένως το πλάγιο έπρεπε να καταλήξει στην ΡΕΑ στη φάση αυτή. Γκάτσου. Ρουζάφα. Μαρκουτσά. Το πιστέρσι τούμα τώρα. Θα βρεθεί στο έδαφος κατοχή όπως παραμένει. Στην Στέλλα Κοτσάκη και την ΡΕΑ. Λάθος συνέχεια από την Κάτσο και πάλι. Η Κοτσάκη θα βγάλει σέντρα. Κεφαλιά έρθα από την Κανέλου. Τρίχει Καπαρέλη, δεν προλαβαίνει. Μπαλά καταλήγει out. 79 λεπτά παιχνιδιού σε ένα μάτς που όπως και κάθε προσπάθεια της ΡΕΑ φετινή σεζόν σας προσφέρει το Καβαλιέρο, το φυσικό και ιντερνετικό κατάστημα με ποικιλία κρασιών και αλκοολούχων ποτών, γνωστή επιχείρηση του Ρεδίμνου. 2-0 εδώ στο γήπεδο της χώρας. Με τα γκολ της Μαρκουσά στο 32 και της Ρουζάφα στο 47. Ροκάνε. Πιτσίου από τη δεξιά πλευρά και μπροστά της την Καπαρέλη. Τα φέρε, πέρασε την μπάλα στη Μεντόζα, το πλάγιο. Για την ομάδα του Αστέρα από τη δεξιά πλευρά. Γρηγοριάδου. Ροκάνε. από την παρέμβαση της Φαντερή, το πλάγιο από τη δεξιά πλευρά για την ομάδα του Αστέρα. Τώρα στην περιοχή της Ειρήνης Μανουκαράκη. Πιτσίου το εκτέλεσε για την Δαφέρμου, βάζει την εκόντρα η Νικήτο. Έρχεται η Γκάτσου στη φάση αυτή, όμως η Ρουζάφα είναι αυτή που κερδίζει τελικά. Θα βρεθεί στο έδαφος, θα πάρει και το φάουλ. Καλιαβοριά κατευθύνεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε η Μαρία Ρουζάφα. Και ενώ βρισκόμαστε στο 81ο λεπτό, τροφοδότη την Νικοπούλου και εκείνη τη Μανουκαράκη και πάλι Βοριά. Το κάνε. Πιτσίου. Γκάτσου. Και έχει κάνει κίνηση. Μεντόζα. Από μακριά γυρίζει την μπάλα στην Γρηγοριάδου. Και εκείνη με τη μία και χωρίς χρονοτριβή στην Γκάτσου. Ροκάνε. Γκάτσου θα πάρει το φάουλ στην φάση αυτή. Βράμε από την αριστερή πλευρά. Παρέμβαση είναι από την Γλυκερία Νικοπούλου το κόρνερ. Από την αριστερή πλευρά για τις φιλοξενούμενες. Κατευθύνεται να το εκτελέσει η Ελευθερία Δαφέρμου. Προσπάθησε η Μελισσού στην φάση αυτή. Επιμένουν με την Πίτσιου να κερδίζει ένα ακόμα κόρνερ οι φιλοξενούμενες. Και πάλι η Ελευθερία Δαφέρμου στην εκτέλεση. Απομακρύνει με το κεφάλι η Καπαρέλη και συνέχεια της φάσης πάρει το φάουλο από την Γκάτσου, επαγγελματικό όπως χαρακτηρίζεται, θα σταματήσει την αντεπίθεση πάνω στη Ρουζάφα, θα δεχθεί και την κίτρινη κάρτα η πρώην παίχτρια της ΡΕΑ, η Αναστασία Γκάτσου και Κοτσάκι πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Αφήνει τελικά στην Μαρκουτσά. Την εκτέλεση. Που αναζητεί την Ρουζάφα. Αυτή η μπροστινή παλιά. Κανέλου. Καπαρέλη. Προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα προς την περιοχή. Χωρίς επιτυχία. Εκείνη θα καταλήξει out. Μεντόζα. Γκάτσου. Δεν πιέζεται και διανύει κάποια μέτρα. Πλησιάζει κοντά στο χώρο του κέντρου. Τελικά θα γυρίσει. Την μπάλα στη Ροκάνε. Μεντόζα. Δαφέρμου προσπαθεί να βρει την Μπράμε.

το οποίο θα το εκτελέσει η Μαρκουτσά. Πριν όμως από αυτό υπάρχει μία ακόμη αλλαγή με την Γεωργάτζη να παίρνει τη θέση της Εγκάτσου στο 86 πλέον. Γεωργάτζη λοιπόν στο παιχνίδι και η Αναστασία Εγκάτσου που και αυτή έτρεξε αρκετά χιλιόμετρα σήμερα σε ένα χώρο που το γνωρίζει. Καλά. Το πλάγιο αυτή τη φορά το κέρδισε η ομάδα του Αστέρα με την Γεωργατζή στην πρώτη της επαφή με την παραβάζει την κόντρα στην Μαρία Ρουζάφα. Γεωργατζή, όπως θα φύγει η μπάλα. Μαρκουτσά. Το πλάγιο αυτή τη φορά για τη Ρέα που το κέρδισε από την παρέμβασή της Μέλισσου. Κοντά της η Τούμα έχει και την Ρουζάφα. Προτιμά την παίχτρια από την Ανδώρα και σκόρ του δεύτερου τέρματος Κανέλου. Ρουζάφα, Μαρκουτσά, έχασε την μπάλα. Από την παρέμβαση της Μπατσέλη. Καραγιάννη. Μεντόζα. Ροκάνε. Γεωργάτζη. Και πάλι Ροκάνε. Μεντόζα. Ροκάνε. Ζητάει μπάλα η Μπράμε. Όντως προσπαθεί η Ροκάνε να βρει την Μπράμε σε ένα σημείο που κατέβασε την μπάλα και όμως είναι η Γλυκερία Νικοπούλου. Και τώρα η Σιτούμα, Μανουκαράκη, έδωσε ύψος την μπάλα. Κεφαλιά από την Πιτσίου. Μπράμε. Δεν θα φτάσει ποτέ η μπάλα στη Δαφέρμου και τώρα Κανέλου. Ρουζάφα ήρθε να ξανακερδίσει την μπάλα. Νέα αλλαγή για την Ρέα. Και ενδεχομένως να αλλάξει κατοχή και το περιβραχιόνιο του αρχηγού με την Μαρία Κελαϊδή έτοιμη να περάσει το παιχνίδι. Και θα είναι διπλή αλλαγή καθώς είναι και η Λία Ρένου. Φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο η Χριστίνα Κανέλου και η Μάρια Ρουζάφα. Και μάλιστα βλέπουμε την Μαρία Κελαϊδη προθυμένη. Συνήθως την βλέπουμε δίπλα στην Γλυκερία Νικοπούλου. Μεντόζα. Προσπαθεί η Πάστρα από την δεξιά πλευρά. Μπράμε θα βρεθεί στο έδαφος από το μαρκάρισμα της Ρένου. Φάουλ σε καλό σημείο για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Και το έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού με ένα φάουλ που κέρδισε η Εφη Μπράμε η οποία θα σηκωθεί. Και σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η ώρα της σπεσιαλίστριας Ελευθερίας Δαφέρου.

μου. Την είχαμε δει πολλές φορές να απειλεί αντίπαλες εστίες εδώ στο χώρα. Τώρα βρίσκεται απέναντι στην ομάδα όπου ως πρόγονος Αστέρα Ρεθύμνου και συνέχεια Ανδρέα και μην ξεχνάμε και τις κρίσεις βέβαια. Ξεκίνησε και συνέχισε την καριέρα της για πολλά χρόνια. Αυτή τη φορά όμως το φάουλ πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Ρέας το 91 μπαίνει, μιας και δεν υπήρχαν πολλές φάσεις από τις φιλοξενούμενες στις ευκαιρίες τους. Ρενού έχασε την κατοχή της μπάλας από τη Γεωργατζή και μακρινή απόσταση το γύρισμα στην Γρηγοριάδου με τόσα. Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση του πρώτου λεπτού των καθυστερήσεων και η Ρέα είναι πλέον εκτός απόβλου που δεν συμβαίνει σε πραγματικούς χρόνους και με τα δύο πόδια στην 13η φετινή της νίκη. Και Λαϊδί, Μεντόζα βγήκε και κέρδισε την μπάλα. Σιτούμα έρχεται να βοηθήσει και κερδίζει εκείνη την κατοχή, αλλάζει με την Ιγκητό. Εμπόρεσε η Καπαρέλη στην φάση αυτή. Και από την Δαφέρμου η Μπράμε από την αριστερή πλευρά. Έρχεται η Ρενού να καλύψει. Μπράμε βγάζει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δυνατή. Καλύπτει με το σώμα της η Παντερή και αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και τώρα ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα από τον ρέφερι Ιωάννη Νταμαδάκη. Τελευταίο σφύριγμα για φέτος εδώ στο χώρα με την Ρέα να ρίχνει την αυλαία με μια σπουδαία νίκη. Νίκη Γοήτρου. Και αυτό που βλέπετε είναι η επισφράγηση μιας ολόκληρης χρονιάς. Η αγκαλιά της Μαρίας Κελαϊδή με την Ελευθερία Δαφέρμου. Με την πρώτη να χαμογελάει περισσότερο, καθώς η ομάδα της, η ομάδα που συνεχίζει και υπηρετεί από Αστέρα Ρεθύμνου σε Ρέα πλέον, νίκησε για 13η φορά στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά με το 2-0, το σπουδαίο 2-0, το οποίο βλέπετε στις οθόνες σας πώς διαμορφώθηκε με την απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 32 από την Δήμητρα Μαρκουτσά που πανηγύρισε και με εντυπωσιακό τρόπο και το γκολ στο 47, υπέροχη παλιά της Χριστίνας Κανέλου, η Μαρία Ρουζάφα και το άψογο πλασέ για το 2-0, το 2-0 που, με το οποίο ολοκληρώνει την φετινή περίοδο η Ρέα στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, μπορεί να μετατραπεί και σε πέμπτη ανάλογα με το αποτέλεσμα στην Αγία Παρασκευή, εκεί όπου αγωνίζεται η τοπική ομάδα κόντρα στον Όφη. Όπως και να έχει, η Ρέα κλείνει την φετινή σεζόν με 47 βαθμούς απολογισμό, με 13 νίκες, 5 ισοπαλίες και 7 ήττες. Μια περίοδο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και με έναν επίλογο ιδανικό κόντρα σε μια αξιόμαχη αντίπαλο, την τρίτη στο βαθμολογικό πίνακα, με μια νίκη πέρα για πέρα δίκαιη με την εικόνα που εμφάνισε εδώ στο γήπεδο της Οχώρας. Οι παίχτριες της Ρέα πάνε προς την εξέδρα, χειροκροτούν για τελευταία φορά φέτος τους πάντα πιστούς φίλους ομάδας που βρέθηκαν και σήμερα το μεσημέρι σε μια ηλιόλουστη και ζεστή μέρα που θα μπορούσαν να έχουν πάει από πιο νωρίς τις παραλίες. Βρέθηκαν εδώ στο γήπεδο της Οχώρας για να αποχαιρετήσουν την Ρέα και κάποιες από τις παίχτριες που ενδεχομένως μπορεί και να μην βρίσκονται του χρόνου στο σχεδιασμό της ομάδας που ήδη έχει ξεκινήσει. Με αυτές τις τελευταίες εικόνες και με την Ρέα να φεύγει νικήτρια κόντρα στον τρίτο στο βαθμολογικό πίνακα Αστέρα Τρίπολης, εμείς σας αποχαιρετούμε με την παρέα όπως βλέπετε και από το γνωστό πανό της, με την παρέα να
ετοιμάζεται πλέον για τις διακοπές της. Έδωσε πολλά, χρειάζεται και την ξεκούραση και όχι και πολύ. Αργότερα θα βρεθεί ξανά εδώ για την προετοιμασία της νέας περίοδου. Έφτασε λοιπόν η ώρα να σας αφήσουμε με την αυλαία του φετινού πρωταθλήματος, αλλά και τις καλύτερες ευχές μας για ένα χαρούμενο κυριακάτικο απόγευμα, αλλά και για όσο καλύτερο καλοκαίρι μπορείτε να περάσετε

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαρά, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον ε. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
8: Να μην τρως τίποτα.
9: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς τον κόσμο.
8: Δεν πεινάω.
9: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
8: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2210-13 και 2210-14.
11: Εφτάσε!
12: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
2: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Απιάστη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή! Σας ακούω! Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.

0: τέλος αυτό. Βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το Center Force σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
6: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σιταράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έχει μια μέρα παραπάνω, δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
2: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατερούλη.
1: Ούτε εγώ θα πάω.
2: Ε, τότε τι
3: κουβαλήθηκατε
2: εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Πάμε στο
2: Θόδωρο. Να πάτε.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
5: Εφτάσε!
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

Φανφέρ για τον Μακέντα. Λάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρουμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σιταράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλο. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις το ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το Center Force σουτάρει και όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
12: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
13: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
12: Συσκευασίες τροφίμων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
13: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
14: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα όρια της μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Πέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φορά, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
11: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
12: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
11: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
13: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
14: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
15: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
16: Rude boy, Jah love. Rude boy, fear.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
7: Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν
6: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Πρέπει να.
6: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
5: Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
9: Έφτασε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις το ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το Center Force σουτάρει και όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Colines Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
12: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
13: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήρης Λύτρας, Όμικρον Έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 225037 και 2710 235710.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Θα βλέπει να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Πρέπει να.
5: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
4: Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σιταράς, Σωτήρης Λύτρας, Όμικρον Έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό, Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είναι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Ελληνοφρενεία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

και όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

όσο κι αν θέλω δεν μπορώ χωρίς εσένα. Τρόπο κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Έχεις αράξει στον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις το ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.